0: Λίγο Νάζαρ.
1: Πομαλό, πομαλό. Άντε έως λίγο είναι μλάδι. Άγιασε.
0: Ατσιά παντρί.
1: Α, λιούβητε, Μάικ.
0: Άι, κορά είναι τους.
2: Ράδιο Ντουμπράβνικ. Ντόμπαρ Ντάν.
3: Ντόμπαρ Ντάν.
2: Poslijepodnevni program.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno poslijepodne na 105. S vama je danas Dubravka Bokun koja nam bira glazbu, Ante Bešlić za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i s vama se družimo sve do nekih 18 sati. Subota je 1.8. Svašta se nešto događa po gradu, ali malo i izvan grada, zato ostanite s nama i saznajte što sve i kuda sve možete danas. Ali prvo malo glazbe.